0: ξέρω να το πω κάπως εσύ.
1: Please
0: let the fuck ahead. 31 for last meet, 9-0.